Αν σε αγαπήσω, το άψε να σε φέρει μάλλον, σε αγαπήσω να φαντάζομαι.